0: Παράσκοπο. Παράσκοπο του δία.
1: Ορόσκοπο του δία. O que dizem os astros para o seu dia de hoje?